είναι και τη ματιστά για πάνω σπάνω μονεμιλής, και πασαρότη ελ τσαμάν. Κατ' εύανε πατσότε σαν τα Καταρίνα, ουεσότα ιδάλγο τα τυλάντη. Αμούσιτε τσ' που ήλι γιοντένο, ο ανάνιμι τσίλουις τέμ πανότοκ, τε χάμα πανός, ο αντεμός τα πανός. Τι πία κουεσόλι πανμοτέκη, ας τη παντία τέκη, τι τα ναμάκα, ο ανμοτό μυθικήτα, ας μυστιοτηλία, τι τσον κουακουάλο, ας μυτσμάκα κοτσίστη καταλιούα, ας τη παντία καχκιά τη μουγικάλτης, αχατσίκα τη μουγκουκούα, τι ίτστοκ κατεκι πατσόλι, τι μάτι τη ορμαχμαουί, τι μωμάτι τη μουπιλ Σέλτι, σίτετς πασάλο, ουάντι μοταστατσιάλτις. Σιγουάλα ουάνσικοτόνα νόπατα ηχιλπίλη, τέν μισακουλία, νίτε τα τσιλία, η κασίντι. Νάνι εγουά νέπα καλτίτα, η τόκα τσότε Σαντα Καταρίνα ουεσότα ιδάλκο τα τυλάντι. Ουάνο κουαλί, σίτετσον τέπος μεκανός νοτσάκα, υπάν 55-31-89-56-24. Τελ πόκα τέπα τίκετ, ελ τσαμάν.